0: Είπα Big Flo, νικά να μου λείπω έναν μοχίτρο. Αλλό, μπατάρδι.
1: Αλλό, μπατάρδι, sorry.
0: Μπατάρδι, είναι ο κανάνι.
1: Αλλό, κοκούνο, Ζωζέ, κουλό, ομσαπούια.
0: Ζωζέ, οβιέν.
1: Ομσαπούια, ο ένα, ο πόσι του κάμπο.
0: Α, ο πόσι του κάμπο. Καλό κανή, ο μάκο μήλω ασμάνα, Ζωζέ.
1: Ο μάκο μήλω
0: ασμάνα, διόνα, ο δρέτου. Μόνα δρέτου.
1: Μαλέγγελα, ελάφουνα, ριμβάλλα, παραπαπά, λορίντου, οντία, εκά, μάζι, ο κούλο, κουαγκα, αλμπερτίνου, κουαγκα, νέλτου, κουαγκα, ρομέρου, κουνο, ο ένο, κουελέρο.
0: Ο τένα, κύριε Μαλέγγελο.
1: Γεια, γεια.
0: Βάει το νότα, μάλλον, δεν είναι ο μπαν.
1: Ζωζέ.
0: Ζωζέ, Ζωζέ, να έκαγκασι.
1: Α?
0: Να έκαγκασι.
1: Όνζε.
0: Α, όνζε, άνω.
1: Γεια.
0: Βάει το. Yambayo, chao.
1: Yambayo.

0: καλό. Μπα τάρδι.
1: Μπα τάρδι.
0: Μπα τάρδι, είναι λόγα να είναι μου λίγο.
1: Μου λόγα μου καλό μου να σου μακόλε, μπορούν να μάταγω.
0: Σου μακόλε, μακόλε, μακόλε.
1: Μακόντε,
0: μακόντε. Μακόντε.
1: Α, μάταγω.
0: Ο μαντάγω.
1: Μαντάγω, σε.
0: Καλό γανι τόμπο μου καρούγω, μου λίγο δάβει.
1: Καπούλα μου καλό μου παντρέ, τώρα στο καλό συμπτήρι, να κουέγα δίσκο, εγώ το οποίο ενώ σου από.
0: Eu cu banii văd ce.
1: Acum mâine vine.
0: În locul notei ne zambezi, am zambici, va tapa nu. O cu banii.
1: O cu banii, acum mâine.
0: Cum mâine? Nu, na. Nicu cu mezo. Mă cam acaba bela în mirima de bure. În amu bure în gaba vine.
1: Nu, a rămas. A avut cu levangul în gafuna, a avut cu iacato, a nu cu tia mirima bure.
0: Baito, marigelo, aduanian.
1: Marigelo, no dua coordinadori do Armando.
0: Mhm.
1: A igreja católica.
0: Uno madango.
1: Nyama, ndo puno madango si nyama la lea sodeniji. Nyama, nyama e bela saraiva. Namku a dona Clara, na dona Fatima. Mie vima di loga vima di linyama umbango man, di linkatekista wa ajo vevina.
0: Mkapela.
1: Right, I'm going to go to the house.